ή πολλάκων σας λέει τσιμίσταχων όπου στητερού κούτσιν μούτρι. Slowly with the next exhale, relax your hand in chin mudra. Затворених очів, промотрите ваш дах крозь обе носиці. With closed eyes.